Do I have it in me? I believe it is in there.

0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τους ορίσατε ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ.
5: Το
4: δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

περιοχή με ασπισμένα και πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμιές και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς, ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιεί

0: αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνεται στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφορά, είναι αλήθεια. Αν και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν πολιτική είδηση, αλλά δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Καλέ. Δεν μου λες Instagram, έχεις?
1: Έχω.
0: Και εγώ έχω και δεν σε ενοχλεί που κάθε λίγο και λιγάκι. Ντλίντλον, ντλίντλον.
1: Αν με ενοχλεί,
0: πάρε και το
1: ένα,
0: πάρε και
1: το
0: άλλο.
1: Το τηλέφωνο στον τοίχο.
0: Πρόσεχε τώρα, και όσες και όσοι έχετε Instagram, έρχεται ανασχεδιασμός.
1: Α.
0: Η νέα έκδοση λοιπόν θα έχει την αρχική καρτέλα,
1: ναι,
0: με τα stories στην κορυφή πάντα, εντάξει. Αλλά το κύριο σώμα της οθόνης, λέει, ξεκινά απευθείας με κάθε τα βίντεο.
1: Α, ωραία.
0: Τα reels γίνονται βασικό περιεχόμενο.
1: Α,
0: το Instagram βάζει και νέα παραμετροποιήσιμη καρτέλα. Τι σημαίνει αυτό? Όπου εκεί θα μπορείς πλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αν θέλεις να επιλέξεις και να βλέπεις μόνο αναρτήσεις από άτομα που ακολουθείς.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Περιεχόμενο μόνο από στενούς φίλους.
1: Σωστό.
0: Μια ροή που εξαιρεί εντελώς τα reels για όσους θέλουν μόνο φωτογραφίες.
1: Ολόσωστο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το βρίσκω εξαιρετικό, μπράβο τους.
0: Μάλιστα. Και σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Δηλαδή να το κάνεις όπως θες εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω εσένα και τον Γιώργο Ακόπουλο στο Instagram, ας πούμε.
1: Δεν γουστάρω.
0: Λέω τώρα.
1: Λέμε τώρα που λέμε τυχαίο παράδειγμα.
0: Εντάξει.
1: Απλά
0: δεν θα φαίνεται.
1: Ηλία, θα μου δείξεις εσύ πώς θα το κάνω, γιατί είμαι πολύ κακή σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θα εγκατασταθεί μόνο του, θα σου δίνει.
1: Θα μου δίνει μόνο τις επιλογές.
0: Στις ρυθμίσεις. Θες αυτό, θες εκείνο, θες τ' άλλο. Πατάς εσύ, τσικ, τσικ, τσικ. Και ό,τι θες, το διαλέγεις.
1: Μέχρι εκεί φτάνω.
0: Μπράβο.

0: Έλα, θα σε φτιάξω τώρα.
1: Εμένα όταν μου μιλάς για παγωτό με φτιάχνεις όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ντοντουρμά, you know?
1: I don't know.
0: Ντοντουρμά?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε.
1: Τι έχω χάσει, Ηλία, με ανησυχείς.
0: Ντοντουρμά στα τουρκικά είναι παγωτό.
1: Α.
0: Είναι παγωτό τουρκικό που δεν λιώνει, λέει.
1: Α, αυτό είναι το καλύτερο. Ξεκινάς το πρωί.
0: Μια χαρά. Πρόσεξε, η βάση του είναι το καϊμάκι.
1: Ωραίο. Εντάξει. Το καϊμάκι το τουρκικό.
0: Λέει βράζουνε γάλα νερό βούβαλου. Όχι ό,τι και ό,τι. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω και εγώ έναν στή.
0: Ώρες.
1: Στον κήπο.
0: Μέχρι να γίνει μια βελούδινη κρέμα. Όταν κρυώσει μετά την κόβουν με το μαχαίρι. Πάντα το καϊμάκι έτσι. Ναι. Και το σερβίρουν ως λιχουδιά. Εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι παλιά άρχισαν να βάζουν πάγο
1: στο καϊμάκι.
0: Στο καϊμάκι, το οποίο είχε σιγά σιγά αρχίσει να μετατρέπεται σε παγωτό. Έτσι δημιούργησαν τον πρόγνωμο του σημερινού ντοντούρμα.
1: Και τι γεύση έχει, μόνο καϊμάκι έχει αυτό?
0: Μαστίχα χείου. Για να έχεις καϊμάκι θες μαστίχα χείου.
1: Σιγά μη δεν είχαν πάρει οι Τούρκοι κάτι ελληνικό. Γιατί τη μαστίχα χείου που τη βρήκαν ακριβώς.
0: Άλλη μόνο τώρα. Και σαλέπι.
1: Α, ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν μετά έφτιαξαν αυτό το υπέροχο παγωτό. Επειδή μέσα έχει μαστίχα χείου και σαλέπι, δεν λιώνει.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Σε βλέπω να τα λες, δεν σε βλέπω να φέρνεις.
0: Υπομονή.
1: Γίνονται ανησυχία,
0: μάλλον. Υπομονή.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ελάτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι. Και λέει, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπέβδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα.
4: Οκ.
1: Τι, α σας βάλω σε μουσείο?

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούλιδες για να ανεβεί η ακροματικότητα ναι, της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, θα το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρλωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το μάγκαζιν?
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζες ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπλίστικο site, ναι, αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, από τον Ιούνιο του 24, ναι, μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα, ναι, οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα, να εδώ στην Αθήνα
0: κάτι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λοιπόν αυτόν τον καλλιτέχνη, και δεν είναι ο μόνος βέβαια, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που εντός εισαγωγικών παλί, ας το πούμε,
1: τον ξέρανε,
0: τον ξέρουν και τον γουστάρουν,
1: έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι διαχρονικός,
1: έτσι, και τον έχουν δει, όπως μερικοί ονόματα δεν λέμε, live,
0: βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια, άλλη μόνο.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για το 2003, όπου ο μεγάλος David Bowie έγραψε ιστορία ξανά, καθώς έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μια συναυλία δηλαδή που μεταδόθηκε μέσω βοδορυφόρου σε 21 κινηματογράφους, παρακαλώ, του κόσμου, και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα και να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις, φίλε.
0: Αμέ.
1: Η δικιά σου ποια θα ήταν?
0: Η δικιά μου?
1: Ναι.
0: Για τον David Bowie?
1: Ναι.
0: Το Heroes.
1: Έγινε.
0: Το ακούμε.

0: Κοίτα, είναι μια πικραμένη ιστορία, έτσι.
1: Α, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και τώρα να μιλάμε σοβαρά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Μεγάλο πρόβλημα, γιατί εντάξει, ρε φίλε, ένα σπιτάκι, αν δεν έχεις εσύ.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να έχεις, ας πούμε, τα δέοντα, ας το πούμε. Να το νοικιάζεις για να μπορείς να ζεις.
1: Και όταν λέω παντού, δεν εννοώ όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παντού. Έχουν φτάσει στο Θεό τα ενίκια, έτσι.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά τώρα, ναι, έχουν φτάσει στο Θεό, παιδιά. Τι θα έλεγες τώρα να μιλήσουμε για ένα διαμέρισμα το οποίο είναι διάσημο?
1: Για πες.
0: Είναι το σπίτι, το διαμέρισμα της Μόνικα από τα Φιλαράκια.
1: Α, τέλειο.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Μα νομίζω υπάρχει αυτό το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό το κτίριο.
1: Το απ' έξω δηλαδή.
0: Και το απ' έξω και το από μέσα. Μόνο που στα Φιλαράκια το χρησιμοποιούσαν στα γυρίσματα μόνο το απ' έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί το μέσα ήταν στούντιο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου πεις πόσο νοικιάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το διαμέρισμα?
1: Πόσο?
0: Το οποίο δεν είναι μεγάλο, έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι μικρούλι. Για πες.
1: Πόσο?
0: 8.000 δολάρια το μήνα, ρε.
1: 8.000 δολάρια.
0: Σαν να λέμε δηλαδή γύρω στα 6.500 ευρώ.
1: Τι είναι τώρα.
0: Και που δεν είναι και τίποτα δηλαδή.
1: Καμά, τι συζητάς. Άσε που δεν έχει ασαντσέρ. Α, όχι, είχε ασαντσέρ.
0: Είχε. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν πάμε Νέα Υόρκη, Ηλία. Κάπου αλλού θα με πας.
0: Όχι. Λοιπόν, τα Φιλαράκια.
1: Τα Φιλαράκια.
0: Για να βγάλεις αυτό το ενίκιο πρέπει να έχεις πολλά Φιλαράκια.
1: Και να στα δίνουν.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Ω, στο καλύτερό μου.
0: Απομένει η μουσική ενότητα που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και αυτή.
1: Εξαιρετική πιτσίρικα.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Ναι. Είχε ξεκινήσει από πιτσιρίκα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά. Και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε το Άνι.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, τραγούδισε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά, που ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Έκλαιγε και τραγούδαγε.
0: Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε. Ναι. Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, μιγάς.
1: Ναι, μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας
1: ναι,
0: το πούμε έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής.
1: Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να.
1: Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Ας καταλάβουν και λίγο
1: τι περνάμε.
0: Τη φωνή του, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός. Τέλος μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Νερό και αλάτι ό,τι είπαμε.
1: Νερό και αλάτι ό,τι είπαμε και ξανά πάλι εδώ αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
10: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
11: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Αυτό το weekend. On the number one, the
10: hits hot 40. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασία και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
12: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη Ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
6: can I forget? Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα, με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας, με μεγάλη αμμουδιά, και οι περιοχές Κατσούνη, κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, κατά Λιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αμαντικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, Γρανίτες, Τζάκια, Βουρονί.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
8: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Όνου Γνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνίσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
9: Καλωσορίσατε Εύη μα και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
13: How can I forget?
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.

με ασπισμένα και πλακώστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς, ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνος συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Για να μην ψάχνετε στα FM, συντονιστείτε στο Radio City και ακούστε την μουσική που σας αρέσει. Radio City. Ξυπνάει τις αισθήσεις. Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

τη ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio

0: Σίγουρη. Σίγουρη ραδιοφωνό. Ράδιο Σίγουρη. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Αυτό το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Από την Πιερία, ακούτε Radio City.

8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

πίσω στο χρόνο. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City, 102,8 FM Stereo.

ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψ

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 1 με 3 στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς να ερωτευτεί. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το συναντήσαμε στη 17η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε, ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Πούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες, μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Gone, η συνεργασία του Teddy Swims με την Don't Send I, και στην παραγωγή βρίσκεται βέβαια ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta. Σταθερό στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα. Είμαστε μαζί, καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, σταθερό επίσης, ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Daddy, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη, να σας πούμε ότι η Daddy έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν, η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican Bam Bam.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.

0: Ζωή και Κώτα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

0: με ασπισμένα και πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κατάσπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιο Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10. Ήταν η Ray με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Mars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη, από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στα 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Uzel, νάτος και πάλι Uzel, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση, όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη Ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση στην πρώτη πεντάδα, νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μία θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

0: Die Die, η συνεργασία της Σακίρα με τον Νιγηριανό Burna Boy, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Ζέινα και το Ζάναντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση. Να ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το Fever Dream όμως αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με το New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό show. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Uzel και τον Solto. Πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where is my husband. Στο νούμερο 9 BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Uzel, να το σκεπάλει Uzel με την Ultra Anathemus εδώ, Moving to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra, Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, Ζέινα και Ζάναντο. Στο νούμερο 2, Σακίρα και Burna Boy, Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό, ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2ωρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5.

πλησιάζεται από τα πανέμορφα και κλαδίτικα σπίτια, από τα σπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα, ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια.

0: μυστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλης Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αμαντικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Ultimate with my sweetie Peter.
2: Hi, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, everybody, this is Johnny Barlow. This is Peter on the top.
6: This is Ariana Grande.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
9: Hi, I'm Calvin Harris.
10: This is Drake.
11: I'm Dave.
12: I'm Sharon.
13: Miley Cyrus.
14: Hi, this is Ricky Iglesias.
15: This is Lady Gaga.
16: This is Bruno Mars.
17: The Hits Hot 40 with Peter.
18: Oh, yeah.
19: I'm back, baby! Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου, σήμερα The Dominating Voices. Today, οι φωνές που έχουν κυριαρχήσει σήμερα στη μουσική. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις, music and entertainment news, weekends στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
20: This is the number one countdown.

0: It's another great day for music.
1: Here on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, The Dominating Voices Today. Μία από αυτές και ο Damiano David, ο διάσημος Ιταλός, συνεχίζει το solo ταξίδι του μετά τους Maneskin με το πρώτο του προσωπικό project, Funny Little Fears. Σε συνεντεύξεις του είπε ότι αυτός ο δίσκος είναι μία προσπάθεια να βρω ποιος είμαι πέρα από την εικόνα του rockstar. Ο Damiano David λέει ότι αυτό το άλμπουμ γίνεται το μέτρο σύγκρισης για όλα τα άλλα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. Right. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The hits, hot 40. The hits, hot 40. Your weekend music with Peter. So

0: πρώτα Global Girl Group singles που μπήκαν ταυτόχρονα σε US, Asia και European Streaming Charts. Την ίδια εβδομάδα το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 16 στο Billboard Global 200 και μπήκε και στο Top 40 του επίσημου Billboard Singles Chart. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Peter, on the weekend.
2: Peter.
1: Peter.
2: Petros.
3: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
1: The hits hot 40.
0: Ο Biebs παραμένει ένας από τους πιο stream καλλιτέχνες όλων των εποχών, με πάνω από 90 δισεκατομμύρια συμμολεκτές στο Spotify. Έχει πάνω από 30 τραγούδια που έχουν ξεπεράσει το τραγούδι να δείξει εκατομμύριο stream.

0: myself.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
3: Αυτή την εβδομάδα, το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: I'm Camila Cabello.
6: Hey, my name is Lil Nas X.
7: My name is Billie Eilish.
8: The world's biggest superstar. Yeah. With Peter.
9: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή.
10: This is...
11: It's the Hits Hot 40
12: με τον Πέτρο.
13: Number one
14: on the weekend.
15: Εδώ ακούς τι παίζει.
9: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Ed Sheeran. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό

0: Ed Sheeran, Azizam. Ο Ed είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους songwriters της εποχής του, με πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού σημαίνει «Αγάπη μου» στα περσικά, στα λόγια του λαού που περνάει δύσκολα τα τελευταία 40 χρόνια, και όχι μόνο τώρα. Άκου τι λέει ο Ed Sheeran.
1: I feel like a lot of people have their minds made up on me, and no matter what I do, they won't change their minds. So it's almost a superpower, because I never have to like do anything to appease anyone, because they think what they think. So I just get to do what I want to do, make what I want to make. Like, I had so much fun making Azizam. The whole process, from making the song to being in the studio and recording with like fantastic instruments that I didn't even know existed before, working with like Persian singers and artists on that tune, and then shooting the video and then it coming out. So anyone saying anything reductive after that point, it's sort of irrelevant, because all of the joy that I've found from that song is what makes that song worth it. And you know, I know it's not a cookie cutter tune that sounds like everything else, because I was in the process of making it, so it doesn't really matter what someone else thinks.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Song number 30.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ravin λένε Love Me Not. Έγινε το μεγάλο breakthrough τραγούδι της Ravin. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 5 στο Billboard Hot 100, μέχρι το νούμερο 2 στο επίσημο UK Singles Chart και μείνε πάνω από 45 εβδομάδες μέσα στα charts. Η ίδια αποκάλυψε ότι η ξαφνική επιτυχία στο TikTok έφερε ένα νέο κύμα fans, ενώ η Sabrina Carpenter της έστειλε προσωπικό μήνυμα για να της πει πόσο αγαπά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate Μονώσεις Γυψοσάκης.

0: Ριμπόλι. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο

0: πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Κυκλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνος συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is your Astro Boo, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: Now start to the top.
1: Are you ready?
5: Let's go!
6: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Μπορεί να βρεις και τον δικό μου προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Εκεί μπορεί να μου στείλεις και μήνυμα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα The Dominating Voices Today on the air and everywhere, baby.
1: The hit is Hot 40. Peter gives you more.
6: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψαν τα κορίτσια των Hunter X. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
1: Peter is the one for the hits. 40 μεγάλες.
7: Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: We got the hits.
1: We got the hits.
2: The hits. Hot 40.
3: Με τον Πέτρο.
4: Δεν είναι απλά μια λίστα. Είναι το Hot 40.
5: Song number 24.

0: Hunter X, αυτό είναι το Golden, αυτές είναι οι AJ, Audrey Nuna, Ray Ami. Το Golden έγινε από τα πιο συζητημένα tracks που συνδέθηκαν με την pop κουλτούρα και τα visual media, φέροντας μαζί K-pop και alternative pop αισθητική. Είναι το πρώτο τραγούδι που κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Song Written for Visual Media και το πρώτο K-pop τραγούδι που κερδίζει Oscar. Άκου τι λένε τα κορίτσια των Hunter X, AJ, Audrey Nuna και Ray Ami.
1: I had a very emotional moment on the last day of recording, and it was what it sounds like. And I believe Audrey and AJ had already had their parts laid down. So, and the scene was also finished. So by the time I was rapping, our executive music director Ian Esenjath was like, "Hey Ray, do you wanna hear this song in full and watch the scene?" And I was like, yes, absolutely. So I'm standing there, I have the headphones in, and the song's not even mixed really. And I get to see that finale scene, and I literally just like did everything in my power to not shed tears, and I literally looked at Ian and I was like, "Ian, we're gonna change the world." And I went home and I was like, "Why did I say that? Like, that is so corny and cliche. Why would you say that?"
2: I wish I knew.
1: But I knew.
2: Yeah.
1: I felt it. I knew something was special. I knew we created something so irreplaceable that day that I guess I felt compelled to say something super corny, but I'm so glad we changed the world.
2: We did, dear.
1: Trust your gut.
2: Oh, it was on point.
3: The world's biggest superstars.
4: With Peter.
5: Με τον Πέτρο.
0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
6: The hottest music
7: for the weekend.
6: The number one
7: countdown.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ. So.

Anthures, Midnight Sun. Η Ζάρα συνεχίζει να εξελίσσει τον pop ήχο της. Η ίδια έχει πει ότι τα νέα της τραγούδια είναι πιο προσωπικά και εμπνευσμένα από τη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Μια νέα εποχή για την όμορφη Σουηδέζα pop star που έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams.

0: το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από 3 χρόνια.
1: US number one. This week's number one. Yeah.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Post Malone. Hey, this is Lady Gaga, the world's biggest superstar.
6: Oh, hot yeah. Music. The hits. Hot 40. Hot 40. With Peter.
7: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Dominating Voices Today. Οι φωνές που έχουν κυριαρχήσει σήμερα στη μουσική. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
6: You're listening to The Hits Hot 40.
8: Great radio.
6: It's the weekend with Peter.
7: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο διάσημος πρωταγωνιστής του Stranger Things, που γνωρίζει τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη με το όνομα Joe.
6: Into the music with Peter. Are you into it?
9: Song.

0: hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.

0: Γιάννη, αυτό είναι ο Τζο. Το τραγούδι που μόλις άκουσες είναι σε αποκλειστικό remix και ένα από τα πιο viral τραγούδια της χρονιάς. Ο Τζο Κέρι, διάσημος από τη σειρά Stranger Things, έχει δηλώσει ότι το project Τζο είναι ο δικός του τρόπος για να πει ιστορίες που δεν χωράνε στην οθόνη. Άκου τι λέει ο διάσημος τοπιός του Stranger Things για την επιτυχία του End of Beginning σε σχέση με τη διάσημη σειρά, αλλά και το πώς επέλεξε το όνομα Joe.
1: I was always doing music just as like a hobby. I had played in bands and stuff. And when I was shooting the second season of Stranger Things, had a little studio at my Airbnb and was writing and recording music. And then when it came time to upload this music on this distribution site, I didn't really think about what to call it. And last minute I said, Joe, okay, it's kind of my name. It's like, you know, and now I'm stuck with it. That was in 2021, I guess. It was recorded and released on an album in 2022. The way that music and stuff is consumed, it just somehow has been spit back out. And I think a lot of people like have found, I mean, it had like a nice little run like about a year ago. And then I think with the show ending, it's just kind of like a confluence of all these different things. So people have been using it in different ways, and it's really, to be honest with you, it is so beyond me. I'm kind of like confused about the whole thing.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγή, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
4: This is the number one countdown. The Hits Hot 40.
5: I love it when you play the hits.
6: Song number 17.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
2: Εδώ ακούς τι παίζει στην

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Μετά την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ Short and Sweet, η Sabrina συνεχίζει την επικράτησή της στην pop. Σε συνεντεύξεις της λέει ότι τα τραγούδια της είναι σαν μικρές κινηματογραφικές σκηνές από την προσωπική της ζωή. Και αυτό ακριβώς είναι το vibe που μας αρέσει πολύ. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Δύο από τις πιο διαφορετικές pop φωνές της Ευρώπης σήμερα. Η Βρετανίδα που κέρδισε φέτος το πρώτο της Brit Award έχει φέρει ξανά στην pop rap την drum and bass αισθητική, ενώ η πιο αγαπημένη μου Σουηδέζα σήμερα προσθέτει στο τραγούδι ένα κλασικό Scandinavian pop vibe. Pink Panthers, Zara Larsson. Αυτό είναι το Stateside.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά, ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα, με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνη κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αμαντικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: I'm Miley Cyrus.
9: This is Tiesto.
8: Hey guys, it's Ava Max.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: Hi, it's Taylor Swift.
12: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
13: He is back, baby.
14: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere, baby. Everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: We got the hits.
2: We got the hits.
1: All the hits on your radio.
3: All the hits.
4: 40 μεγάλες.
5: Song.

0: Brown eyes. Dave Thames, Rain Dance. Ο μεγαλύτερος σήμερα Βρετανός ράπερ ενώνει την UK rap και τα Afro beats. Ο Dave είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς της γενιάς του στην Ευρώπη και η Thames με την υπέροχη φωνή της έχει ήδη κάνει να την προσέξουν καλλιτέχνες όπως ο Drake, η Beyoncé και ο Future. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Peter gives you more. I loved it. Life is better at the top.
0: Ο Alex Warren πέρασε από το YouTube και τα social media στην κεντρική παγκόσμια pop σκηνή. Το Ordinary είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την ανάγκη να βρεις κάτι αληθινό μέσα σε ένα κόσμο που κινείται συνεχώς χωρίς να σε αφήνει να σκεφτείς. Αυτός είναι ο Alex Warren, Ordinary.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
8: Hey guys, this is Selena Gomez.
9: Hey, what's up? This is your Jason Derulo.
10: Hey everybody, this is Ariana Grande.
11: This is the number one countdown. Going up.
12: The hit is hot. Yeah.
3: Πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Μπορείς να βρεις τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουριο τραγούδι.
13: The hits Hot 40 Future Hot Hits.
3: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Harry Styles και ποιες είναι οι τρεις φωνές που έχουν κυριαρχήσει σήμερα στη μουσική.

0: Aperture. Ο Χάρη συνεχίζει και με το νέο του άλμπουμ να επηρεάζει την pop κουλτούρα. Αυτή την εβδομάδα έχει τρία τραγούδια από το νούμερο ένα άλμπουμ του Kiss. All the time, disco, occasionally. Άκου τι λέει ο Harry Styles.
1: Of all of my questioning of like why and why do I do this, it's like this feeling of someone hearing something is like reason enough to like be alive. Like that moment is so special. And I think the idea of me making music being like this investment towards this thing that is so much greater than me, in the way that people will be listening to

0: however many years' time, like way past any of us are alive, you know? And them kind of, that is the gift of them kind of giving that song to people to hear. I think it's like somewhat comforting. It's comforting to me.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Spectro, your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
2: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Dominating Voices Today. Οι φωνές που έχουν κυριαρχήσει σήμερα στη μουσική. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
4: Song number 3.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
1: Hot music. All hits. The hits. Hot 40. This week's hottest music.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ο Bruno παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους live performers στο πλανήτη, με 15 Grammy wins και δισεκατομμύρια streams. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε φέρνει ξανά το signature funk pop groove που μας αρέσει πολύ και το έχει δώσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh yeah.
0: Τα άλμπουμ της σπάνε συνεχώς στα streaming και chart records. Τα τραγούδια της συνδυάζουν υπέροχες ιστορίες με pop ήχο και μιλάνε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, με το δικό της storytelling να θυμίζει μοναδικές κινηματογραφικές στιγμές. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Taylor Swift, Opolite, We Did It Again. Ένα ακόμη weekend φτάσω στην κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μείνε εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτεραιότητες.

0: προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papageorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων ή online στο ικτεοπιερίας.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον

FM. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

της Κατερίνης. Έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη, Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρομάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Θυμίσου και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Έρχεται ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ κομμάτια όλων των εποχών, ροκ μπαλάντα πιο σωστά. I don't want to miss a thing από Aerosmith. Το ξέρατε ότι η δημιουργός αυτού του τραγουδιού είναι η συνθέτρια η Dan Warren, η οποία αρχικά είχε στο μυαλό της να το πει γυναίκα αυτό το τραγούδι το οποίο έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Και η πρώτη της ιδέα ήταν να το πει Σελίν Ντιόν. Τελικά όμως αποτέλεσε τραγούδι το οποίο το είπαν οι Aerosmith και μάλιστα για ταινία, έτσι για το Αρμαγεδόν που το είδαμε το 1998. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Μείνετε εδώ, έχει ενδιαφέρον σήμερα.

στα 50 χρόνια καριέρας των Aerosmith, μόνο αυτό το τραγούδι βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard για 4 εβδομάδες μάλιστα. Στα 50 χρόνια των Aerosmith τόσο καλά τα πήγαν. Η Aerosmith, 50 χρόνια.

Λοιπόν, έχουμε βρει την Ντάλια από το παραπέντε. Υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι Κινέζα, τι να κάνουμε, αλλά υπάρχει η Ντάλια από το παραπέντε. Διαβάζω εδώ, πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μόνο και μόνο για να φυλάει τον νεαρό πρωταγωνιστή που της άρεσε πάρα πολύ, τον είχε ερωτευτεί, ήταν παπλούτο γλου Κινέζα και πρότεινε να χρηματοδοτήσει τη σειρά με όρους. Χρηματοδότηση με όρους λοιπόν. Τεράστια εμπορική αποτυχία στο τέλος. Ο πρωταγωνιστής, 23χρονος πλέον τώρα, δήλωσε «Με φιλούσε με το ζόρι». Εν τω μεταξύ, από ό,τι μετρήσανε, εκείνη τον είχε φιλήσει στην σειρά περισσότερες από 60 φορές. Η Ντάλια από το παραπέντε υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, ελπίζω, εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καταραμάδος, ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που έρχονται. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά στην επιστροφή με τον Κουνί.

0: Don't look any further.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ένα συγκρότημα που δεν είναι παλιό. Αυτό που ακούμε δεν είναι τη δεκαετία του 80. Ο ήχος μοιάζει ίσως, αλλά είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε μόλις το 2022 στο Λος Άντζελες. Hute & Friendly. Είναι ένα συγκρότημα pop ίσως, synth pop θα το έλεγες. Αποτελείται από τη Michelle Buzz. Και τον Landship. Και όπως ακούτε, κάνουν υπέροχη δουλειά. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε στην παρέα μας οι καινούριοι καινούριες. Εδώ στη μουσική, στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Κοσμάς Κατραμάδος. Αυτό συμβαίνει 2 φορές την εβδομάδα, σήμερα αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κοίτα να δεις τώρα. Γιατί είμαστε και πολίτες εκτός από μουσική παραγωγή και ακροατές και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν μιλάς για κουμπαρά για τη νέα γενιά, πρέπει να υπάρξει νέα γενιά όπου θα φυλάς λεφτά να χρησιμοποιήσει τον κουμπαρά. Επειδή ακόμα είναι λίγο δύσκολο να ζήσει, όσο μάλλον να κάνει και παιδιά η νέα γενιά, καλύτερα να δώσεις λύση πρώτα στο πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή των νεότερων και μετά μιλάς και για κουμπαρά της νέας γενιάς. Γιατί έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει νέα γενιά σε λίγο καιρό. Διαβάζετε πόσα λιγότερα παιδιά στα σχολεία μπαίνουν φέτος που ξεκινούν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς για κουμπαρά εκείνων των παιδιών που θα φτάσουν στα 18 π.χ. Δεν ξέρω, μερικές φορές πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και βρίσκονται στις πιο κέρυες θέσεις. Έτσι, μιλάω και για τους 300, όχι μόνο για τους τωρινούς. Η άλλη είναι δασκάλα με ένα παιδί που τη μετακομίζουν από περιοχή σε περιοχή και μέχρι να βρει μέρος να μείνει. Δασκάλα τώρα, έτσι, ζούσε σε σκηνή με το παιδί της κάποιες μέρες.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο. Για σήμερα, θυμίσω, και αύριο μαζί, την ίδια ώρα είμαστε. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και μια τελευταία φορά, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω, στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καθραμάδος. Επιστρέφω.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
5: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάτος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Πούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε. Κοσμάς και Δραμάδος για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν δει υπτάμενα αντικείμενα άγνωστου ταυτότητας. Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναφορές από ό,τι διαβάζω εδώ χρονολογείται από το 218 π.Χ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Καρχιδονικού πολέμου, όπου περιγράφεται πλοίο το οποίο πετάει στον ουρανό. Παρακαλώ. Αυτά. Ενώ αμέσως μετά, το 76 π.Χ. αναφέρεται εμφάνιση μιας σπίθας στον ουρανό, η οποία φέρεται να μεγάλωσε μέχρι να αποκτήσει μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο της Σελήνης και μετά εξαφανίστηκε.

αγάπη που θα προσφέρει όλα τα ωφέλη που προσφέρει η σωματική άσκηση, χρησιμοποιώντας φυσικά την τεχνολογία, τι άλλο για να βγει αυτό το χάπι. Η δημιουργία του χαπιού άσκησης αποτελεί ίσως ένα ακόμα σύμπτωμα της κοινωνίας που είναι εθισμένη στο εύκολο. Παρακαλώ. Γι' αυτό δεν γίνονται παιδιά, γι' αυτό δεν μένουν οικογένειες, γιατί η κοινωνία είναι εθισμένη στο εύκολο, στην εύκολη λύση. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα έπονται. Άκου εκεί χάπι το οποίο θα σου προσφέρει τα ίδια με τη σωματική άσκηση. Αντί για να πεις, θα τους φτιάξω γήπεδα, θα τους φτιάξω τέτοια ψυχολογία να πηγαίνουν να ασκούνται οι άνθρωποι.

διαβάζω λεπτομέρειες για αυτό το χάπι, παιδιά, και ανατριχιάζω. Βέβαια, οι πιο καινούργοι, οι νεότεροι, αν δεν έχουν λίγο κριτική σκέψη, θα πέσουν με τα μούτρα. Η διαφήμιση, λέει, της φαρμακευτικής διαφημίζει το χάπι ως η χημεία της άσκησης σε ένα καθημερινό χάπι, το οποίο υπόσχεται ωφέλη της σωματικής άσκησης. Άκου εκεί να δεις τώρα. Δηλαδή, για ό,τι χρειάζεσαι, είτε είσαι άρρωστος, είτε θέλεις σωματική άσκηση, πηγαίνεις να αγοράζεις ένα χάπι από το φαρμακείο. Ας πούμε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση, ο μεταβολισμός και η ευεξία αγοράζονται. Έτσι δεν είναι? Τώρα τελευταία διάβαζα ότι στη Ρουμανία βάλανε μετρητές σε όλα τα πηγάδια των ιδιωτών και αρχίζουν και μετράνε το νερό που τραβάνε οι ιδιώτες από τα δικά τους τα πηγάδια και το πληρώνουν στο κράτος. Άκου εκεί να δεις τώρα.

έτσι ένα Σπάιρο λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Μ' αρέσει πολύ. She's not my baby. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμά Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες δίνω ραντεβού και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, μέχρι να ξαναβρούμε και πάλι αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Με τον Σέλη Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.

0: με ασπισμένα και πλακώστροντα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Θέλει να ασχοληθεί το κορίτσι και με τον κινηματογράφο και πάρα πολύ καλά κάνει. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Ένα δίωρο γεμάτο μουσική που θα περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. The Romantic από τις υπέροχες φετινές κυκλοφορίες, τέλος Φλεβάρι κυκλοφόρησε, είναι το πέμπτο στουντιακό άλμπουμ του Bruno Mars. Και δεύτερο άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της καριέρας του. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Εκπληκτικός ο Bruno Mars. Καλώς ήρθατε.

Dura Jones μαζί με τους Indicators κυκλοφόρησαν ολοκένουργιο άλμπουμ. Μέσα στο Μάρτιο βγήκε. Εδώ μαζί με τον μουσικό Aaron Fraser. Το αποτέλεσμα ένας φανταστικός συνδυασμός από soul, ψυχεδέλεια και gospel. Not Love και επιστροφή των BTS με το 10ο στουδιακό τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 20 Μαρτίου από την Big Hit, όπως πάντα. Το νέο άλμπουμ των BTS δηλώνει την επιστροφή τους, καθώς είχαν κάνει ένα διάλειμμα για να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Από τις καλύτερες στιγμές του Ari Rank, έτσι όπως λέγεται το άλμπουμ,

ο Tim Kamrad από τη Γερμανία. Έχει γνωρίσει επιτυχίες με διάφορα κομμάτια. Hug Yourself, αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Και όσοι ήσαν παιδιά πριν από το 2000, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής έδειξε πως όσοι μεγάλωσαν μακριά από κινητά, τηλέφωνα και social media, φαίνεται πως μπορούν να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι συναισθηματικά και να διαχειριστούν τα όποια προβλήματα τους προκύπτουν. Λιγότερη ώρα στο κινητό, περισσότερη ώρα για παιχνίδι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Και πάμε πίσω στα 90's, στο βρετανικό σχήμα The Beloved. Γνώρισε επιτυχία και εδώ αυτό το κομμάτι, Time After Time.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία από τους Dan & Say, ένα αμερικάνικο country δίδυμο. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για ένα flashback. Το αρχικό είχε ερμηνευτεί από τον Lionel Richie το 1983 και το περίφημο άλμπουμ του Can't Slow Down. Εδώ μαζί με τον τραγουδιστή της country, Darius Rucker, Stuck on You.

Kingdom of Fear, ο Καναδός Κάμερον Γουίτκομπ. Και σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι, είναι πολύ τυχεροί όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1960 και 1970. Είναι η λεγόμενη γενιά Baby Boomers, που έμαθε να αντιμετωπίζει τα πάντα χωρίς οθόνες. Όσοι είναι στο φάσμα ηλικιών 46 με 64 ξέρουν να αναλαμβάνουν καλύτερα τις ευθύνες τους, να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται κάθε κίνδυνο και να είναι συναισθηματικά πιο σταθεροί. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Οι baby boomers τελικά είναι η πιο τυχερή γενιά. Και μήπως οι ψυχολόγοι έχουν τελικά δίκιο σε όλα αυτά, μήπως πρέπει να βάλουμε λίγο τις οθόνες στην άκρη και να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι.

Έτσι όπως ψάχναμε τους σκληρούς μας δίσκους, το ανακαλύψαμε και αυτό όλο τυχαίως από το 2017. Φελίνι Φέλιν, Φιόρεν Άι, με στοιχεία από ψυχεδέλεια αλλά και τζαζ. Και επανέρχονται στη μόδα οι κουρτίνες μπαμπού που τη δεκαετία του 70 έβλεπες κρεμασμένες με την πόρτα ανοιχτή. Κυρίως στις κουζίνες τις έβλεπες αυτές τις κουρτίνες. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να κρατάτε δροσιά στο δωμάτιο. Και παράλληλα ο χώρος να παραμένει φωτεινός και τα έντομα να μένουν μακριά. Αυτό λοιπόν το κόλπο επανέρχεται στη μόδα. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 2000, ένα κομμάτι όμως που πρωτοηχογραφήθηκε από την Bette Midler το 1972 και διασκευάστηκε άψογα από την αξέχαστη Kirsty MacColl, In These Shoes.

Η Maroon 5 θα μας πάνε σε διάλειμμα με την πρόσφατη επιτυχία τους, Heroin. Και όχι, δεν έχει να κάνει με ναρκωτικό, αλλά με ηρωίδες. Oh yes, ηρωίδα. Μια πρωταγωνίστρια σε βιβλίο ή ταινία. Και γενικά μια γυναίκα που θαυμάζει κανείς για τα γενναία της κατορθώματα. Αυτά είναι. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Και αυτό το weekend
7: on the number one, the hits hot 40.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η κατά κόσμο Κέλλη Ο'Κόνορ από τη Σκωτία με το καλλιτεχνικό της Baby Nova έγινε γνωστή. Virgin Heartbreak. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας η μουσική μας πάει όπου θέλει βέβαια. Και ακριβώς εκεί μας πήγε 1987 αγαπημένη Susan Vega Luca. Έλα να γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Καλή ακρόαση.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Έχουμε και προγραμμά των δημιουργία στην πράξη. Εθνική πρωτοκοσμία χρονιά μαζί. Σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο πιέριας. Ιδιωτικό κτέο πιέριας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο. Όσο κανείς να γνωρίζουμε τον ελεγχό και όσο δεκαετίες. Έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
5: How can I forget?
6: Ένα πεθόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείγμα.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

κάτι ανάμεσα σε Billie Eilish και Bella Kay. Η Alison Grace, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα πίσω από αυτό το μικρόφωνο και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα σας. Και ο Teddy Swim στην κλασική του επιτυχία Bad Dreams. Ένα άσχημο όνειρο μπορεί να λέει κάτι, μπορεί όμως και όχι. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να είναι μια ανασυγκρότηση καταστάσεων μέσα στον εγκέφαλό σας. Κάτι που ίσως δεν μπορείτε να κάνετε στο ξύπνιο σας, αλλά αναλαμβάνουν τα όνειρα να το κάνουν για εσάς.

2009, χαρά τα πάει ο Νάιλ Χόραν στα βρετανικά charts, Dinner Party από το μόνιμο άλμπουμ του, και δύο ιερά τέρατα της αμερικάνικης yacht rock μουσικής σκηνής συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι του Charlie Puth. 70 Plus και ο Kenny Loggins, αλλά και ο Michael McDonald, ενεργοί και οι δύο στη μουσική, σε μια υπέροχη συνεργασία που αγαπάμε πολύ να ακούμε από εδώ. Charlie Puth και Love in Exile.

Αμερικανοί είναι αυτό το σχήμα, νομίζω δίδυμο. Αρκόζ είναι το όνομά τους. Κάτι μου λέει ότι έχει κάνει την παραγωγή και ο JK από το Jamiroquai. Καθώς τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει δικό του στούντιο και ασχολείται περισσότερο με τις παραγωγές σε άλλους παρά με δικές τους ηχογραφήσεις. Jamiroquai λοιπόν για το φινάλε της σημερινής εκπομπής Blow Your Mind από το 1993. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια

0: τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορα, σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

με ασπισμένα και πλακώστροντα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμιές και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ.

0: αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου, η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοδικέ του 102 και 8 και ξεκινάει η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Τα λέμε κάθε Σάββατο από τις 10 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Και λέω να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή αρκετά μελωδικά και ρυθμικά ταυτόχρονα. In and out of love. Ο τίτλος, πρώτο τραγουδά για σήμερα, πρώτο τραγούδι αν θέλετε. Καλή ακρόαση, εύχομαι σε όλους. Θα περάσουμε καλά το επόμενο 2 ώρο. Εμείς για την ώρα θα πιούμε ένα καφέ τέτοια ώρα, ναι. Για να είμαστε απτόητοι στη βάρδια μας, σε αυτή την νυχτερινή βάρδια. 2 ώρες εδώ μαζί σας, Σκοπιά. 12 με 2. Τι είπα, 12 με... 10 με 12. Τι θυμήθηκα τώρα, 12 με 2. Καλή ακρόαση. Να είστε καλά.

Και έχουμε περάσει σε ένα ακόμη πολύ όμορφο κομμάτι. I'm in McDonald's. This is the life. Ακόμη στη διάρκεια της εκπομπής ένα ακόμη τραγούδι από την εξαιρετική μελωδική φωνή, η διόρθμη φωνή της Amy McDonald, στο That's Over Now, στο επόμενο ημιώρο μας, έτσι. Προς το παρόν, This is the Life, μεγάλη επιτυχία, γνώρισε με αυτό εδώ το τραγούδι.

Προσπαθώ να το τραγουδήσω, αλλά... Κάνε λίγο γρήγορα, έτσι. Παραδεί η φωνή της Amy McDonald στο This is the Life. I lost my baby, το επόμενο τραγουδάκι, εδώ στην νυχτερινή βάρια του Σαββάτου, 10 με 12 και όχι 12 με 2. Amy McDonald, που θα έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να την ακούσουμε στο επόμενο ημίωρο.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ στην νυχτερινή βάρδια. Πάμε γρήγορα γρήγορα ένα τραγούδι από την Lady Gaga. Αλεξάνδρο. Αλεξάνδρο που το λέει έτσι, με την προφορά της. Λοιπόν, πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο, εδώ στην νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου. Από τις 10 τα λέμε μέχρι και τις 12 με την καλύτερη μουσική. Έχουμε ξεκινήσει σχεδόν με μουσική του σήμερα. Αλεχάνδρο. Με μικρά διαλύματα. Θα περάσουμε στην αγαπημένη δεκαετία του 80's, του 80, στο επόμενο μέρος. Και σίγουρα θα ακούσουμε πολύ όμορφα κομμάτια από το χθες και το σήμερα. Τραγούδια του χθες από συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Και του σήμερα που δίνουν το παρόν και σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, εννοώ τώρα, συνεχίζουν να γράφουν τραγούδια.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Lady Gaga. Alejandro. Κάτι σε ισπανική προφορά. Για τη συνέχεια έχουμε την Shakira. She Wolf. Είναι λύκος. Γιατί όχι. Πάμε έτσι. Πρώτο ημίωρο, πρώτο μέρος. Μέχρι και τις 10.30 με αγαπημένα τραγούδια. Για τη συνέχεια σας έχω μια έκπληξη από συγκρότημα των 80's. Μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι οι Pet Shop Boys μετά την Shakira.

0: She Wolf, Shakira. Ξεχωριστή φωνή, έτσι, τη θυμάστε. Μεγάλη επιτυχία με εκείνο το τραγούδι και το βίντεο κλιπ. Ξεχωριστό χορό, έτσι. Πάμε, 80's, δεκαετία του 80, μας χάρισαν μεγάλες επιτυχίες οι Pet Shop Boys. Winner, τους ακούμε.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας. Από την Πιερία ακούτε Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
5: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη Ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: 30 πρώτα λεπτά, νυχτερινή βάρδια, τα λέμε μαζί από τις 10 για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 12. Πρώτο μέρος εκπομπής, δεύτερο ημίωρο. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τον James Blunt. You are beautiful. Μελωδική μπαλάντα. Έτσι, με τις μπαλάντες του James Blunt. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο, το πρώτο μέρος εδώ της εκπομπής, εδώ στην νυχτερινή βάρδια. Κάθε Σάββατο τα λέμε και ας κρατάμε στροφιά αυτή την ώρα. Πάμε. James Blunt, You Are Beautiful. Και ένα μικρό αφιέρωμα στην Kylie Minogue από τη δεκαετία του 80, όπου και αυτή έδωσε σχετικά πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, μια
7: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

ξεχωριστή και μελωδική φωνή του James Blunt. Αφορμή αυτό το τραγούδι ήταν η διαδρομή του μέσα στο μέτρο. Είδε μια κοπέλα όμορφη, του φάνηκε σαν άγγελος και έγραψε αυτό το τραγούδι. Τώρα δεν ξέρω αν την ξαναβρήκε βέβαια, ή αν ξαναπήγε στο μέτρο στην ίδια διαδρομή να περιμένει να τη δει, δεν ξέρουμε. Για τη συνέχεια, Kali Minogue. Θα την ακούσουμε σε δύο τραγουδάκια. Ένα από τα έτη, στη δεκαετία του 80. Tears on my pillow. Δάκρυα στο μαξιλάρι. Και θα την ακούσουμε και σε ένα τραγουδάκι του σχετικού, σχετικά μάλλον σήμερα, πριν μερικά χρόνια, στο All the Lovers.

ξεχωριστή μελωδική και ιδιόρυθμη φωνή της Kylie Minogue ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Σε εκείνο το, θυμάστε, το I Shall Be Lucky από τα 80's. Αγαπημένη δεκαετία εδώ στην εκπομπή. Έτσι ένα μικρό αφιερώμα όπως κάναμε και με τους Pet Shop Boys, Kylie Minogue, πριν μερικά χρόνια, το All The Lovers. Μπορώ να πω πολύ καλή δουλειά και πολύ καλύτερη φωνή, εκτέλεση. Δεν ξέρω, όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερη γίνεται. Παρότι είχε ένα γεγονός με την υγεία της, το έχει ξεπεράσει και αυτό. Καλή Minogue, αγαπημένη, από τα της αλλαγή του σήμερα, All The Lovers, όλοι οι εραστές.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.
1: Και συνεχίζοντας έτσι μέχρι και τις 11, εδώ στην Τυρνή Βάρδια, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά έτσι κάτι μελωδικό. Μάλλον τα επόμενα τραγουδάκια είναι μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια, θα έλεγα. Τι λέτε να θυμηθούμε τη Celine Dion στο My Heart Will Go On, από την ταινία Τιτανικός, Titanic. Να το θυμηθούμε, και η ώρα αρκετά καλή είναι. Μελωδική φωνή, έτσι, ξεχωριστή φωνή, Celine Dion.

Celine Dion, My Heart Will Go On. Ξεχωριστή φωνή, έτσι, όπως και το τραγούδι ολόκληρο. Soundtrack της ταινίας Τιτανικός. Και προβλήθηκε πριν μερικά χρόνια ξανά σε επανεκτέλεση, αλλά σε 3D, τρισδιάστατο. Δεν ξέρω αν το είδατε. Μια καλή πρόταση για το βράδυ, αν θέλετε να δείτε κάτι. Νοικιάστε την και δείτε την. Elton John, 80s, δεκαετίες του 80, Sacrifice. Πάμε να τον θυμηθούμε. Και έτσι θα πάμε μέχρι και τις 11 στην νυχτερινή βάρδια. Όπως και το επόμενο τραγουδάκι είναι μελωδική μπαλάντα, αγαπημένη καλλιτέχνης, Roxette, It Must Have Been Love. Elton John. Έκανε και αυτός μια τελευταία δουλειά τώρα πρόσφατα. Σήμερα όμως δεν πρόλαβα να ετοιμάσω. Στο επόμενο Σάββατο.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

Sacrifice, Elton John, θυσία. Από τα ETS, βέβαια, μεγάλο μου λάθος, έπρεπε να ετοιμάσω και την τελευταία δουλειά παράλληλα με τους Pet Shop Boys, συγγνώμη. Έβγαλε μια τελευταία δουλειά ο Elton John, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Δεν το έχω πρόχειρο όμως τώρα, οπότε θα το μεταθέσουμε για το επόμενο Σάββατο, το υπόσχομαι. Ταξιδεύουμε μέχρι και τις 11, πρώτο μέρος, δεύτερο ημίωρο, νυχτερινή βάρδια, 10 με 12, δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί σας κάθε Σάββατο.

πάμε στους Roxette. It must have been love. Μελωδικό τραγούδι, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Και με τους Roxette θα πάμε έτσι μέχρι και τις 11, μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους εκπομπής. Και σας επιφυλάσσουμε πολύ καλή μουσική και εκπλήξεις στο δεύτερο μέρος μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά. Μία ολόκληρη ώρα ακόμα εδώ στην νυχτερή βάρδια και μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μείνετε εδώ. Καλό κουράγιο για όσους εργάζονται. Ελπίζω να είμαστε καλοί ρεθμονική παρέα. Θα θυμηθούμε λίγο για τα ραδιοτεχνικά χρόνια. Roxette, It Must Have Been Love μέχρι και τις 11. Και συνεχίζουμε για μία ολόκληρη ώρα, μην φύγει κανείς, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ στην νυχτερινή βάρδια.

0: Radio City. Back to music, oldies and goodies.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.
2: Radio City, μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στη περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Λοιπόν, η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι στο Radio City και τους 102 και 8. Είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια. Τα λέμε μαζί κάθε Σάββατο από τις 10 μέχρι και τις 12 για 2 ολόκληρες ώρες. Lady in Black για το επόμενο ημίωρο. Rock μπαλάντα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, πρώτο ημίωρο, μία ώρα ακόμη ολόκληρη στη διάθεσή μας με την καλύτερη μουσική από το χθες, αλλά και το σήμερα.

Μελωδική ροκ μπαλάντα, Lady in Black. Πρώτο τραγουδάκι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Συνεχίζουμε να έχουμε καφέ εδώ, παρέα, καλύτερη μουσική. Και συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε στο χώρο της μουσικής, στα LGNA. LGNA, που το θυμήθηκα. Μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Και βέβαια πολύ καλύτερη μουσική και μετά τις 12 μέχρι και τις πρώτες πρωινές. Εδώ στο ραδιοσύντη και τους 102 και 8. Νυχτερινή βάρια κάθε Σάββατο βραδάκι τα λέμε μαζί. Θα είμαστε εδώ μαζί για όλο το χειμώνα. Θα σας κρατήσουμε μάλλον συντροφιά, θα σας κάνουμε παρέα στις κρύες νύχτες του χειμώνα, γιατί προβλέπονται περισσότερο κρύες αυτόν τον χειμώνα και το γνωρίζετε το γιατί. Λοιπόν, πάμε στα 60's, δεκαετία του 60. Whatever will be. I was just το θυμάστε? Girl, I ask my mother, για να το ακούσουμε. What will I be? Τώρα τι λέω το αν το θυμάστε. Will I be rich?

ταινίας, κάποιου σύριαλ εκείνης εποχής της δεκαετίας του 60. Από την ίδια δεκαετία ο Louis Armstrong με την ιδιόρυθμη και ξεχωριστή βραχνή φωνή του μας τραγουδάει What a Wonderful World, τι όμορφος κόσμος.

0: to myself. What a wonderful world.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

Λοιπόν, και συνεχίζοντας, και βρισκόμαστε μάλλον, συγγνώμη, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Πάμε έτσι μέχρι και τις 12 με αγαπημένα τραγούδια, κυρίως από το χθες. Θα μπορούσαμε να πούμε, αν και τα τελευταία 10 λεπτά ακούμε του πολύ χθες, δεκαετίας του 60, 60's. Εκεί θα παραμένουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γνώρισε έτσι μεγάλη επιτυχία, ξεχωριστό τραγούδι. Μόλις το ακούσετε θα το θυμηθείτε. Με αφορμά, με συγγνώμη.

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Πολύ όμορφο αυτό το τραγούδι, έτσι. 60's, δεκαετία του 60, θα παραμένουμε εδώ σε ένα ακόμη πολύ όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι, μελωδικό, θα μας ταξιδέψει σίγουρα, και θα πάμε μέχρι και τις 11.30 με ένα τραγούδι από τα 80's και έναν αγαπημένο τραγουδιστή, καλλιτέχνη όπως θέλετε, τον Καζέπο, μετά από αυτό βέβαια. A summer place, καλοκαιρινός τόπος. Καλοκαιράκι πέρασε. Αναμνήσεις, σας τα ακούσουμε.

που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Ραδιοσύλλαγγες, η στη μαγεία της μουσικής.

0: Summer Blaze, μουσική, μελωδική, μας ταξιδεύει σε αναμνήσεις του καλοκαιριού, του πρόσφατου που πέρασε, αλλά και των προηγούμενων καλοκαιριών και ετών. Για τη συνέχεια υποσχεθήκαμε από τα 80's, δεκαετία του 80, έναν αγαπημένο καλλιτέχνη εδώ στην εκπομπή, είναι ο Καζέπο, σε ένα αγαπημένο τραγούδι των 80's, το I Like Chopin. Θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 11.30 στο τέλος πρώτου ημιώρου, δεύτερο μέρος εκπομπής, να μην κάνω και λάθη. Και μέχρι και τις 12 εδώ η νυχτερινή βάρδια. Κοντά σας με αγαπημένα τραγούδια του χθες αλλά και του σήμερα. Καζέπου, I Like Chopin, 80's, δεκαετία του 80. Συνεχίζουμε.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Αγαπημένος καλλιτέχνης Καζέπο, I Like Chopin. Σίγουρα σας ταξιδεύει, έτσι. Μεγάλο τραγουδάκι. Μας αρέσει ιδιαίτερα όμως και η μουσική και το τραγούδι γενικά. 80's, δεκαετία του 80, έτσι πάμε μέχρι και τις 11.30 θα περάσουμε στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο και μέχρι και τις 12 εδώ, τα μεσάνυχτα, η νυχτερινή βάρδια κοντά σας.

0: like Chopin.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351.

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Πούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
2: Λοιπόν, και μας έχει μείνει και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, οπότε λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τι λέτε εσείς. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τους ABBA. Έχει τίτλο Does Your Mother Know και το ακούσαμε σε μια ταινία του John English. Δεν ξέρω άμα την είδατε. Το νούμερο ένα μάλλον. Δείτε την, καλή είναι. Ξέρετε, έτσι με το Mr. Bean. Για να καταλάβετε ποιος είναι ηθοποιός που παίζει. Αρκετό γέλιο.

Τώρα, η περίφημη δισκογραφική εταιρεία Χαμένος Αυτοκινητόδρομος έχει στις τάξεις της τα μεγαλύτερα ονόματα της country, της old country και της folk μουσικής. Παλιοί και νέοι superstar, Johnny όπως ο Johnny Cash, Willie Nelson, Ryan Adams, Lucinda Williams βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές τις σελίδες εδώ πέρα, γεμάτες δικογραφία, MP3 ηλεκτρονικές κάρτες, κονισμένες βότες, άμμο και κάκτους. Έτσι λέει. Μέχρι τις 12 εδώ τα μεσάνυχτα, η νυχτερινή βάρδια κοντά σας.

της δεκαετίας του 80 για τη συνέχεια μετά το θρυλικό σύγκρονο των ABBA από την Αγγλία. Το Does Your Mother Know, το ξέρει η μάνα σου, η μητέρα σου, ότι βγαίνεις έξω τέτοια ώρα. Eye of the Tiger, τα μάτια της τίγρης, από την soundtrack ταινίας Rocky. Το θυμόμαστε και το αφήνουμε να μας ταξιδέψει. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 12, κλείνοντας από το χθες, αλλά και με ένα τραγουδάκι του σήμερα. Κάπου εκεί στις 12 παρά 10 παρά 5 θα το μεταδώσω, από ένα συγκρότημα που ήταν το νέο της μεγάλης επιτυχίας και πρόσφατα έκανε μια δισκογραφική δουλειά. Το ακούσαμε στην εκπομπή και συμποσχέθηκα θα το ακούσουμε μια ακόμη φορά, και βέβαια που διάλεξε για το τέλος. Πάμε Eye of the Tiger. Για τη συνέχεια έχουμε Mike Oldfield στο Moonlight Shadow, μετά αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που θα μας ταξιδέψει.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο

Eye of the Tiger, τα μάτια της τίγρης. Soundtrack της ταινίας Rocky. Υποσχεθήκαμε Michael Del Vite, Moonlight Sun, το αγαπημένο τραγούδι των 80's. Το θυμόμαστε και το αφήνουμε να μας ταξιδέψει και αυτό κάπου εκεί στα 80's, δεκαετία του 80. Και έτσι θα πάμε μέχρι και τις 12.

Λοιπόν, και συνεχίζοντας εδώ στην Ξένη Βάρδια, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι των 80's. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και ένα site που μπορείτε να επισκεφτείτε, είναι το mtv.com. Είναι το κανάλι που, αν θυμάστε, ξεκίνησε την επανάσταση της μουσικής στις αρχές δεκαετίας του 80 και παραμένει σημείο αναφοράς 20 χρόνια αργότερα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε να ακούσουμε What a feeling, What a feeling. Σίγουρα το MTV ήταν σημείο αναφοράς των 80's. Από εκεί βλέπαμε τα πρώτα βίντεο κλιπ των τραγουδιών, των καλλιτεχνών. Σίγουρα μένει σημείο αναφοράς 20 χρόνια μετά. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 12. Ξένη Βάρδια είναι κοντά σας και αυτό το Σάββατο και όλο το χειμώνα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Σε remix What a Feeling, αγαπημένο τραγούδι. Θα τον τραγουδήσουμε μαζί. Γιατί όχι,

πάμε έτσι μέχρι και τις 12. Άλλα δύο τραγουδάκια εδώ. Ακόμα ένα των 80's, αγαπημένο συγκρότημα. Και με ένα συγκρότημα των 80's με μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Προς

0: price to pay. Your feelings will show you.
1: Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.
2: www.madonna.com είναι το επίσημο site της Madonna, γεμάτο από ειδήσεις, μουσική, βίντεο και δώρα για τον υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε το. Πάμε για τη συνέχεια. Forever Young. Σε μια έκδοση που μου αρέσει ιδιαίτερα. Για πάντα νέοι. Τι να πω. Οι απόψεις δίστανται. Το σίγουρο είναι ότι θα μας ταξιδέψει αυτό το τραγούδι. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι εδώ στην εκπομπή. Η νυχτερινή βάρδια θα λέμε μαζί από τις 10 μέχρι και τις 12. Τον καφέ που έχουμε πιει. Θα συνεχίσουμε να σκρατάμε συντροφική μετά τις 12 από ό,τι βλέπω. Ταξιδεύουμε και θα κλείσουμε και θα κάνουμε την αποφώνησή μας σε περίπου 5 λεπτά.

τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

αλήθεια θα ήθελε να ζήσει για πάντα? Διαχρονικό ερώτημα. Ίσως κανείς, αλλά θα θέλαμε να είμαστε για πάντα νέοι. Βάζω και τον εαυτό μου. Μέχρι τις 12 εδώ είναι η θερινή βάρδια κοντά σας. Κάθε Σάββατο και για όλο το χειμώνα μείνετε εδώ. Θα κάνουμε την αποφώνησή μας περίπου ένα λεπτό. Και μετά τις 12 θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε στη ροφιά με πολύ όμορφα μελωδικά τραγούδια, μπαλάντες και ερωτικά.

0: Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Λοιπόν, όσο για το συγκρότημα που αναφέραμε νωρίτερα, το ακούσαμε, ήταν Pet Shop Boys. Κλείσουμε με αυτούς. Δεκαετία του 80, μας χάρισαν αρκετές επιτυχίες. Πολύ καλή, έχει τίτλο Winner, νικητής. Και με αυτό βέβαια θα κάνουμε την αποφώνηση και θα κλείσουμε. Η Νυχτέρη Βάλτε ήταν διακόμενα
2: σημαντικό μαζί σας. Από τις 10 μέχρι και τις 102,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή εβδομάδα και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο εδώ στην Τέρινη Βάρδια στις 10 η ώρα ακριβώς. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Γεια χαρά και προσέχετε.

0: ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.
1: Η πόλη της Κατερίνας έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
4: With Peter.
3: In the mix.
4: Let's get started.
0: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
5: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
6: Το πάρτι ξεκινάει.
7: This is The Mix,
4: the number one dance show on the radio with Petros, live in the mix.
8: Yasu Petro.
9: Yes, Petro.
0: It's you.
8: Yasu Petro.
10: Yasu Petro.
0: Stay right there.
11: Yasu Petro.
0: Ανέβασε την ένταση.

0: το Weekend Feeling in the Mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix μόνο για σένα, μόνο εδώ με αυτή τη μουσική in a dancing mood. Σε βάζω και σήμερα μέσα σε αυτό το weekend. Το weekend είναι εδώ. Αυτό το weekend μας βάζει μέσα στο κέντρο αυτού του μήνα. Πότε ήταν Αύγουστος, πότε ήμασταν στις παραλίες, πότε γυρίσαμε στις δουλειές μας, πότε ξεκίνησαν τα σχολεία. Time flies.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music sounds better with you. The mix.

0: is the beat of the city. In the mix. Live in the mix. With Peter. Your home for great music. Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το όλο καινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
2: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου, Πέτρο.

0: το weekend. Και σήμερα στο ραδιόφωνο, στο tablet, στο desktop, στο κινητό σου, το weekend είναι εδώ. Στο δεύτερο weekend του Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ για να σε προετοιμάσω για αυτό. Ένα ακόμη weekend παίζω για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: The hottest music in the mix. Here in the mix. In the mix. I love the music. All the hits with the one and only Peter.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Saturday is the day, Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, κανόνισε εσύ, περιμένεις την παρέα. Στείλε μήνυμα, it's another summer Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.

0: music. In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.

0: Ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Playing the best music tracks. Radio City. I'm Simon.